0: Βολίτια, το φλίμι, ρε χέρι. Βολί, πάνω να.
1: Μη την καμπούτη, μάγνωση.